έχει, με τη φωνή σαν προσευχή και το κορμί σαν στάχη και το σακάκι που φορώ το ίδιο κρίζω να είναι. Πολλές φορές τη γύρναγα με αυτό το κρυσακάκι, με χιλιάδες τους το πήρα από το μοναστηράκι. Το φόρα